Τι τόσο αγεμούνια, ο γελάει πακόγια κυνηγό. Με πόσο βέκε, με κέλα το τούτο μό μου τα ουλό. Ακόνα μας αμάγε, το κουανούκι του κόμμοι. Μινάγε, μινάει το με μέρα. Στο μου ακόνα ψέκ μου, τι τόσο αγεμούνια το πέντε λό. Ανώ, ανώ, βουρό, βουρό, μέπι. Α, μαϊάμ.